Πριν απ' έξω δεν θα πάω πάσο. Μία πιθιόνες φέγω, νουνκα φρακάσω. Νο αλίμιτε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

καλύτερα κοντά σου. Real estate, φερτώ. Σαν σημειτούνα, φερτώ. Μισό ρολόγια, άλλη designer σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ. Και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, για μεστάς. Σου είπα, φερτώ.